0: όμως καλέσαι να μου πήρα πρακτικά Facebook στο εμάς τάνας, Instagram.
1: Η ζάτο τα εμίσια je imala snagu da opstane evo od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.